0: Είμαι και Τσολίνας, Τσολίνας.
1: Σαν Ιωάννη δε Δεσσινέου. Σαν Φρανσίσκα δε Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta